0: برای پیفلین.
1: Μανικία ζεμνελίαν ορίτ, φαΐζει αντάμναν η λαλανό. Ουαμπούλα να φατήλ, αντίνει φαΐντ.

0: Γιάννη.
1: Μαρέ Πιφελίνο.
2: Αλό, γεια, μαρέ Πιφελίνο.
1: Μαρέ Πιφελίνο. Μια ραπανάρια, μια ραπανάρια. Μια ραπανάρια,
2: μια
1: τον κασούω.
2: Γεια, μπορώ να κάτσα καλή. Γεια, μπορώ να κάτσα καλή. Ραν λε. Σε έναν εγκίνα του.
1: Αφα καφέρνα, κέρφε, αφάτε, ηρανίσα. Είναι
2: η Αγίνα, αι. Τι ατούρτσα ο τι ατούρτσα ο αντσιάμα να ρίξακου.
1: Η Αγίνα μοίρα λίγο
2: έτσι. Τι λακόρα αλλά μαθούτα λέγεις.
1: Κοχάλα. Η
2: Ασπαντούς.
1: Αι. Γεν το πκόφο ραίσα είχ.
2: Γιέτε, στο ταντίνα
1: του. Γενιάζω.
2: Στο ταντίνα του.
1: Μάρκα σύντρακα του.
2: Yeah.

0: Μαρέ επιφαλήνω.
1: Μαρέ επιφαλήνω του.
0: Μαρέ επιφαλήνω του. Κο.
1: Άλλη μια ράτα να δύο μετά να τσεσούτου, να παραμλάξει και πει να ουσούει.
0: Για τον Κασούτου. Μια ράπα νόμνη να άρα τσεσούσει.
1: Και εγώ πάλι να τσεσούσει. Πάνω τα φανταστούμε.
0: Σωτά τσεσούσει. Μια ράπα.
2: Μα κασίτρα κατούκ.
1: Στην μπάνκα τα καλή. Ρανδί, πήρα στις πόσα να σαν δύο φράγια και να μην να μνάω. Και έτσι ατούλτρα βαναριόλου πολλού αντζίντρα. Ατούλτρα γιαντσού, αντζί η μαμάν τσενικά. Πατά μαλάλα, σαν μιένου ράτιο τσκάπα καμσό ουφτόν σώ. Και μάτα μιάρμ φάτσι. Και ατούλτρα γιαντσού αν πέρα μπουν να έσασαι να μφουέτ. Και μπαφα καπίνα ρέβαια τα φάτσι.
0: Άβα καπίνα ρέβαια τσι μανίνα.
1: Ιρανδί, τίρανα, είστε θέμα, ρε πισωρίτου. Κατσόβεν του ήταν να είσαι σαν φύρι, τα τίσκοζα.
0: Κατσόβεν του
1: ήταν. Βιέν τούπκο, τα τούρτα γιαντζού αντζού, πήρα τη φώσα να σαν γύλθε, ο ρε πιστό μάλια ζήβα, να φνάστρα πιβέ σαν φώτσου. Την φώτα να ρε οντζίντρα με λίσαν ζάισαν.
0: Βιέν τούπκο με κασίτρα κανό εκείο τα ίντζι σούσιο. Μαρέ επιφαλήνω.
3: Μαρέ επιφαλήνε.
1: Τον αριόν τζίντρα με λίσαν ζάισαν.
0: Εν τόκ με κασίτρα κανόν εκείο τα ίντζι σούσιο.